αλάθεια εγώ σε πατάκι, σε κοκό. Αλάθεια εγώ. Αλάθεια εγώ σε πατάκι, σε κοκό. Το μπαλάρι μπε. Και έτσι μπορεί να πάρει το γκίτο ζητάτε. Λάτσε λίγο σε την Ιταλία του Αμερικανικού Nigeria Limited. Που μα σε λέμε μπαλούντε, θα το μην δάξει φωλωθεί. Ο κλάρα μπουνιμπε, μην μα σε φκάσου. Τι ο κοκό ήταν το καριαλί, τον μπανιλό.